0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς, όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα είναι τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα πάει
1: μπουγάτσα, έχεις καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα, έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ορισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός, παιδί μου, που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνεις.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: πω. Το είναι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνω.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αντένα νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience.

θαλάσσιο ατυχήματο στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα πάει
1: μπουγάτσα, έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: Επιτυχία είναι να μην τα παρατάς. Να προχωράς ακόμα και όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στο Μήλοποτάμο, μέσα σε 48 ώρες, έπεσε το νερό ενός έτους, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γεωταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθεια σε 2 άνδρες ηλικία 47 και 54 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν σε απόκριμνο σημείο στην Πεντέλη κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άνδρες επέβαιναν σε γιώταχη αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο. Το Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε τη σύλληψη 31 ατόμων, τα οποία σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές ανήκουν σε 4 δίκτυα που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και συνδέονται με προσπάθειες πρόκλησης αναταραχών και πραγματοποίησης πράξεων δόλιο φθοράς στη νότια επαρχία Κερμάν. Την ανακοίνωση μετέδωσε το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι ύποπτοι στην κομιτεία Σιρτζάν είχαν οργανωθεί σε δίκτυα με στόχο να δελεάσουν εφήβους και νέους. Sports.

0: από βόρειες διευθύνσεις με 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως 6 με βαθμία εξασθένηση.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, το Σαββατοκύριακο.

Wish I Knew You, The Revivalist, εδώ στον Easy 97,2 με αυτό το τραγούδι του 2015. Ξεκινώ σήμερα αυτό εδώ το δίωρο. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω σκοπό να μείνω κοντά σας τις επόμενες 2 ώρες για να ακούσω μαζί σας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των όλων των εποχών και φυσικά να ανταλλάξω καλημέρες. 4 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, Κυριακή. Ανατολή ηλίου 7 και 22, Δύση 7 και 4, δηλαδή θα έχουμε φως για 11 ώρες και 41 λεπτά. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που θα θέλαμε, νεφελώδης θα είναι ο καιρός σήμερα, ωστόσο είναι αισθητά βελτιωμένος από χθες, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Εχθές έλεγα ότι μόλις γυρίσω από τη δουλειά θα κάτσω να ασχοληθώ με τις ντουλάπες, ξέρετε τα χειμωνιάτικα αυτά που λέγαμε χθες. Δεν το έκανα. Πήγα για ψώνια, πρόσθεσα ακόμα μερικά ρούχα, τα οποία πρέπει να τακτοποιήσω δηλαδή, και ήπια καφέ. Αυτό. Μέχρι εκεί έφτασαν οι δυνάμεις μου και σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε χθες και λέγατε κι εσείς, πόσο δύσκολο πράγμα είναι για αυτόν που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά στο σπίτι. Σήμερα να σας πω ότι είναι η παγκόσμια, αυτή η εβδομάδα μάλλον είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος που διανύουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Κάποια μέλη της οικογένειάς μας γιορτάζουν σήμερα. Να πω χρόνια πολλά στο σνό μου και στο μπίκα μου, το σκυλάκι μου και το γατάκι μου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι έχουν τις δικές τους εθνικές μέρες, ξέρετε. Εκεί πέρα πάντα τις αναφέρουμε, πάντα τις σχολιάζουμε, διότι είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι η Εθνική Μέρα Βότκας λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και η Εθνική Ημέρα Τάκος. Δύο προϊόντα από άλλες χώρες, δεν έχει καμία σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τις άλλες χώρες πάντα με το δικό τους τρόπο, γιορτάζοντας τα προϊόντα τους και τα ενδέσματά τους. Τώρα, τι άλλο κάνουν σε διεθνές επίπεδο, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το δίωρο, να συνεχίσουμε μάλλον αυτό το δίωρο που μόλις ξεκίνησε, με Yusu Endur και Nene Cherry και 7 Seconds.

Don AM, Daddy Cool. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια να διατηρήσει την ηρεμία σε αυτό το cool, έχω να πω εγώ, τις ημέρες που διανύουμε. Μπορεί εδώ στην Αττική να μας φάνηκε έτσι λίγο βροχερός ο καιρός, έτσι λίγο να κρυώσαμε, αλλά και στην Κρήτη, παιδιά, βλέπω φωτογραφίες. Αυτό που έχει συμβεί είναι απίστευτο και νομίζω ότι πλησίασε αρκετά τον Ντάνιελ, το λένε και οι μετεωρολόγοι, σε σχέση με το νερό που έπεσε. Και τα προβλήματα είναι πραγματικά πάρα πολλά. Έγινε και απεγκλωβισμό σε μέσο θαλάσσης, διότι το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένο. Εκεί στην περιοχή της Ιεράπετρας και στα Ζωνιανά πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Και στο οροπέδιο, εκεί το 80% της παραγωγής πατάτας, λέει, έχει προφανώς καταστραφεί. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψουν το υπόλοιπο της χρονιάς αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω και πόσο χρόνο θα πάρει να αποκατασταθούν όλες αυτές οι ζημιές, οι οποίες ειλικρινά είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ μεγάλες. Σας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Σήμερα οι εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι πολύ καλύτερες. Αισθητά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός. Λοιπόν, να σας θυμίσω το 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε καλημέρες, ανταλλάσσουμε σχόλια. Καλημέρα σε εσάς που προλάβατε ήδη να στείλετε. Περιμένω και εσάς τους υπόλοιπους. Ρόμπι Γουίλιαμς για τη συνέχεια εδώ στον Easy 97,2. Είναι το Φιλ που αγαπάμε πολύ.

Mon amour, Σλιμάν, je t'aime. Και εγώ σ' αγαπώ, να ξέρεις. Κατερινιόμουνε, το είδα το βιντεάκι αυτό που κυκλοφόρησε από τη συναυλία του Σλιμάν. Κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι στο οποίο λέει σχεδόν ακαπέλα, είναι πολύ απομακρυσμένος από το μικρόφωνο και τραγουδάει το ρεφρέν αυτό. Είναι εντυπωσιακό, εντάξει, το παιδί έχει φωνάρα και υπέροχη χρειά και φυσικά αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ακούτε πάντα Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και λέω αυτήν εδώ την ώρα να σας θυμίσω κάποια από τα πολύ σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, θα πάω πίσω στο 1927, τότε ξεκίνησε η κατασκευή του Εθνικού Μνημείου στο όρος Ράσμορ, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου. Το βλέπουμε πολύ συχνά μπροστά μας σε πολλές ταινίες. Βρίσκεται στην Νότια Ντακότα, είναι αυτό που απεικονίζει από αριστερά προς τα δεξιά 4 Αμερικανούς Προέδρους, τον George Washington, τον Thomas Jefferson, τον Thomas Roosevelt και τον Abraham Lincoln. 400 εργάτες δούλεψαν για 14 χρόνια με ημερομίσθιο 8 δολάρια τη μέρα προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτό το έργο, το οποίο έχει 18 μέτρα ύψος και 56 μέτρα πλάτος και δέχεται περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Αυτό που ίσως να μην ξέρουμε κάποιοι είναι ότι το όρος Ράσμορ, που είναι γνωστό και ως βουνό των Προέδρων, ήταν ένας ιερός τόπος για τους Ινδιάνους. Οι Αμερικανοί λοιπόν τι έκαναν, τους εκδίωξαν για να κατασκευάσουν το συγκεκριμένο μνημείο. Σαν σήμερα το 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Μεγάλη μέρα. Σαν σήμερα το 1957 είχαμε την εκτόξευση του Sputnik 1, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προφανώς έχει γενέθλια σήμερα. Περιμένουμε γλυκάκι και κέρασμα, αν μη τι άλλο, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε αντέξει. Λοιπόν, και σαν σήμερα το 1999, πολύ δύσκολη μέρα, για άλλη μια φορά τα Τέμπη συνδέονται με μια τραγωδία. 6 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση του τουριστικού λεωφορείου που τους μετέφερε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα διερχόμενο φορτηγάκι που κατευθυνόταν στη Λάρισα. Δύσκολη μέρα και αυτή. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται με When the Rain Begins to Fall. Δεν θέλω να πω τίποτα, ούτε να το γρουσουζέψω, μην σας πάει εκεί το μυαλό. Αντιθέτως.

0: David Asher, Black Black Heart, εδώ στον Easy 97,2. Καλημερίζω και τα τετράποδα φιλαράκια μου, τους ακροατές μου, τη Χιώνα, τη γιαγιούλα, τη λευκή γιαγιούλα, τη σκυλίτσα και τον γάτο τον Τάκη, βεβαίως, φανατικός. Όπως σας είπα, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων σήμερα. Οπότε, αν έχετε φωτογραφίες με τα ζωάκια σας, ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να τα γνωρίσω. Δεν έχω ζητήσει δικές σας, σε εσάς που στέλνετε στο Viber, αλλά αν έχετε ζωάκια, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τα δω. Στο 6981-972-972. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες κι εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα προς τον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα γιατί κοίταγε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά μου.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: Δεν ξέρω ποια φωτογραφία να πρωτοκοιτάξω, παιδιά, αλήθεια. Δίας, Τζόνι, φωτογραφίες εδώ, Ορφέας, ο Μάξι, Κίτη, ο Βούλης, γατιά και σκυλιά, υπέροχα, που σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Είπαμε, αν θέλετε να μου στείλετε κι εσείς τις φωτογραφίες σας, έτσι να τις μοιραστούμε εδώ στο 69-81-972-972. Πραγματικά θα χαρώ πολύ να δω τα ζωάκια σας. Είναι η ώρα να κλείσουμε αυτήν εδώ την πρώτη ώρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω στη διάθεσή μου άλλη μια ώρα εδώ στον Easy 97,2 και έχω στην κατοχή μου και μια μαγική λέξη, το Easy Pass της ημέρας, που θα στείλει κάποιον τυχερό από εσάς που θα το συμπληρώσει στην ειδική πλατφόρμα στο soundist.gr. Θα το συμπληρώσει και θα διεκδικήσει το μεγάλο ταξίδι Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Τη δεύτερη ώρα λοιπόν έχουμε να δώσουμε και το Easy Pass, έχουμε και ημερολόγιο τέχνης και μουσικής και ό,τι άλλο έχω βρει για να σχολιάσουμε μέχρι και τις 10 που θα τα λέμε εδώ παρέα.
1: Easy Live Experience, Celine Dion, Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience, Celine Dion, Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience, Celine Dion, Live à Paris. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται για καλό σκοπό. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, προτού επιστρέψουν προς το πεδίο σχέδιων του Άρεως για τον τερματισμό. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στο Μυλοπόταμο, μέσα σε 48 ώρες, έπεσε το νερό ενός έτους, ενώ στην Ιεράπετρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιόταχη αυτοκίνητου.

αγωνιστικό ενδιαφέρον για την τέταρτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League A. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Easy weather. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών βροχών περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως 6 με βαθμιαία εξασθένιση. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Σενιωρίτα, με σενιωρίτα ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, δεύτερη και τελευταία. Ναι, ναι, Φάνη δεν έχει άλλη. Τι θες δηλαδή. Να καλημερίσω ξανά όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber με τα υπέροχα ζωάκια σας. Δεν ξέρω γιατί όλοι εμείς, οι γατογονείς εντός εισαγωγικών, πάντα έχουμε διαθέσιμες φωτογραφίες με τα ζωάκια μας σε στάση μοντέλου. Δεν φταίμε εμείς που είναι όμορφα και που είναι μοντέλα. Να στείλω μια καλημέρα και στη Σύση, καλημέρα και στη Μπόξη. Να στείλω καλημέρα στην. Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα, ναι. Τι όνομα είναι αυτό που έχεις δώσει στο σκυλί? Γράψτε ελληνικά τουλάχιστον να μπορέσω να κάνω αποκωδικοποίηση. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι η δεύτερη ώρα και όπως κάθε φορά τη δεύτερη ώρα, τις τελευταίες ημέρες, σας δίνω το Easy Pass της ημέρας για να λάβετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience LED On Live Απαρή. Οπότε έχετε το νου σας, διότι σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω αυτή τη μαγική λέξη για να πάτε να τη συμπληρώσετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι τις 10 που θα τα λέμε μαζί θα ακούσουμε σίγουρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2.

Αυτός ήταν ο Alex Warren, Ordinary, εδώ στον Easy 97,2. Έφτασε η στιγμή να σας δώσω το Easy Pass της ημέρας. Μη σας παιδεύω άλλο, να σας θυμίσω απλά τα χρηστικά. 6 χρόνια πάνω από την τελευταία της μεγάλη περιοδία της Celine Dion, η οποία επιστρέφει στο Παρίσι σε εμφανίσεις που έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Εμείς εδώ στον Easy λοιπόν σας στέλνουμε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου, Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα πάτε και εκεί θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Ξέρετε πως παίρνετε μέρος, έτσι. Σας δίνω εγώ το Easy Pass της ημέρας. Εσείς πάτε στην πλατφόρμα μας soundist.gr, κάθετος Easy 972 και συμπληρώνετε το Easy Pass της ημέρας, πάτε στο site μας, συγγνώμη, και στην ειδική πλατφόρμα που έχει εκεί στο site συμπληρώνετε τη λέξη. Ποιο είναι το Easy Pass της ημέρας? Είναι η λέξη Eiffel. Γράψτε το στα ελληνικά, στα αγγλικά, όπως θέλετε γράψτε το. Eiffel λοιπόν είναι το σημερινό Easy Pass, Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 Οκτωβρίου δηλαδή, στο Easy Breakfast. Τη Μαρία και ο Στάθης θα ανακοινώσουν τον μεγάλο νικητή, τη μεγάλη νικήτρια που θα πάει στις 22 Μαΐου στο Παρίσι. Easy Live Experience, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σε λίγο πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Αμέσως τώρα πάμε λίγο πίσω. Είναι οι Pet Shop Boys, It's a Sin.

Harry Styles, As It Was, εδώ στον Easy 97,2, ώρα για ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Από αρκετά παλιά θα ξεκινήσω σήμερα. Θα σας πάω στο 1669. Τότε έφυγε από τη ζωή ο Ρέμπραντ, ο Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Μπάστερ Κίτον, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης του βοβού κινηματογράφου. Μεσουράνησε τη δεκαετία του 20 και είναι αρκετοί αυτοί που τον θεωρούν καλύτερο από τον Τσάρλι Τσάπλιν. Γενέθλια έχει σήμερα η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σαράντον, η οποία γίνεται 79. Οπότε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δύο κεράσματα έχουμε να παίρνουμε σήμερα, από τη Σούζαν και από τη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα, σαν σήμερα ιδρύθηκε. Φαντάζομαι αυτό το κέρασμα θα μας έρθει σε μορφή επιδόματος, βεβαίως, από τον Πρωθυπουργό. Ελπίζουμε η Σαράντον να μας δώσει κανένα γλυκάκι. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή η Τζάνις Τζόπλιν, αυτή η rock star και μέλος του κλαμπ των 27 αυτών που χάθηκαν πολύ προώρα, των rock θρύλων στα 27 τους χρόνια. Θυμίζω Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Είναι η καλλιτέχνηδα εκείνη που εξέφρασε τη γενιά των χίπιδων όσο καμία άλλη. Πήρε μέρος στο θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock, ξεχώρισε για την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. Πέθανε από χρόνια χρήση ηρωίνης, 16 μόλις μέρες μετά τον Τζίμι Χέντριξ. Για το χαρακτήρα της στα σχολικά της χρόνια έλεγε η ίδια: ήμουν απροσάρμοστη, διάβαζα, ζωγράφιζα και δεν μισούσα τους μαύρους. Σαν σήμερα το 1975 ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Billboard 200 το άλμπουμ των Pink Floyd, Wish You Were Here. Και σαν σήμερα το 1999, τέλος, οι Muse κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Showbiz. Αυτά στον κόσμο της τέχνης και της μουσικής σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Πάμε στην ένωση μερικών από των μεγαλύτερων φωνών της μουσικής παγκοσμίως, We Are The World, από τους USA for Africa.

0: Un'emozione per sempre, αυτό ήταν ο Έρος Ραματσότη εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα να πω, είναι από τις τελευταίες. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ένα τέταρτο έχω μόλις στη διάθεσή μου. Θέλω να κάνω μια αναφορά στον Οκτώβριο που είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με αφορμή και το... και τον αγώνα δρόμου που γίνεται στο κέντρο της πόλης, που επίσης θέλει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για αυτήν την ασθένεια. Να σας πω τα νούμερα λιγάκι. Περίπου 1 στις 9 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες από 250.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου μαστού γίνονται κάθε χρόνο και 90.000 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο. Ωστόσο, αν ο καρκίνος διαγνωστεί αρκετά γρήγορα και πριν επεκταθεί σε άλλα όργανα, το πενταετές ποσοστό επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού ξεπερνά το 90%. Τι κάνουμε? Προληπτικούς ελέγχους. Αυτοεξέταση. Γνωρίζουμε οι γυναίκες στο μαστό μας, κάνουμε την αυτοεξέταση, την ψηλάφιση και γνωρίζουμε επίσης ότι αν υπάρξει κάποια αλλαγή το καταλαβαίνουμε. Αν το κάνουμε σωστά, όπως μας έχει δείξει ο γυναικολόγος μας. Αυτοεξέταση λοιπόν, απεικονιστικές εξετάσεις, ειδικά μετά τα 40-45, μαστογραφία και υπέρηχο και φυσικά κλινική εξέταση. Παιδιά, η έγκαιρη διάγνωση είναι και η πιο αποτελεσματική θεραπεία. Το λέω για όλες μας, το λέω για όλες τις γυναίκες που είναι συντονισμένοι τώρα αυτή τη στιγμή και ακούνε. Μην αμελούμε την πρόληψη, μην αμελούμε τον εαυτό μας, μην αμελούμε τη ζωή μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα μας τύχει, ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση. Ξέρουμε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά, πολλά για να το προλάβουμε και για να το θεραπεύσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, είναι η τελευταία και επανέρχομαι σιγά σιγά για να σας αποχαιρετήσω.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα γόρι μου, πάρε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Lady Gaga Paparazzi, αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πήγε 10. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα ξανάρθω το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι. Σάββατο 8 με 10, Κυριακή 8 με 10. Εσείς μείνετε εδώ στον Easy 97,2. 10 με 12 θα ακούσετε τις καλύτερες στιγμές του Easy Breakfast. Στάθης και Μαρία, Μαρία και Στάθης θα σας κρατήσουν συντροφιά για ένα δίωρο με τα καλύτερα τους. Επίσης, να σας πω, φεύγοντας, πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνελήφθη ο Αφγανός πορτιέρης που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών Αλκέτ Ριζάη στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται αν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Βαρύ είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη έπειτα από ένα εξαιρετικά δύσκολο 48ωρο, με πλημμυρικά φαινόμενα, απεγκλωβισμούς, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Στο Δήμο Μήλοποτάμου, χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Την Ουκρανία επισκέπτεται σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον Ουκρανικών πόλεων. Τον καγκελάριο συνοδεύει η Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε. Σημαντική μετατόπιση της βρετανικής κοινή γνώμης απέναντι στο Brexit, καταγράφει νέα μεγάλη δημοσκόπηση, καθώς το 49% των πολιτών δηλώνει πλέον ότι θα επιθυμούσε την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι του 28,5% που διαφωνεί και παραμένει πιστό στο Brexit, σύμφωνα με έρευνα της The Messina Group.
1: Easy Sports.
0: Η Αγγλία έκανε παρέλαση στη Ριέκα και κέρδισε με το εμφατικό 7-0 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έκανε τη διαφορά για την Αγγλία, καθώς με ένα γκολ και 3 assist είχε συμμετοχή σε περισσότερα από τα μισά γκολ του αγώνα.
1: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι και με επιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια τμήματα και στα ορεινά του νομού, περιμένουμε σήμερα Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. The best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο
1: δημοτικό.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
2: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου. Στους κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου κανονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου κανονή.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Τώρα
2: έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
1: λίγο
2: τώρα.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά τη δοκίμασα χθες.
1: Πως με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
2: Θα βγεις και θα
1: μου πει. Όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να τους δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα, αγάπη μου. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι σπανακόπιτα. Λέω θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί το πρωινό μου θα κάνω γυμναστήριο.
1: Χρυσή μου, έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται, αποκλείεται με την κίνητα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνεται.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και τον έδωσα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 95.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλος. Εκπάγλου καλονής πήγες.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνεις.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Euro

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Easy breakfast. Best of. The best it's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 95.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα τα εύσημα από την Όλγα που είπα πολλές φορές τη λέξη λεωφοριολωρίδα χωρίς να κάνω σαρδάμ.
2: Αυτό το είδα και εγώ λεωφοριολωρίδα. Εγώ δεν μπορώ.
1: Και λέει λοιπόν η Όλγα.
2: Ας το καλό.
1: Πώς το έχει δει. Challenge για τη Μαρία να το πει μια φορά σωστά.
2: Λεωφοριοδρό. Πώς το πες?
1: Λεωφοριοδρόμο.
2: Λεωφοριοδρό.
1: Λεωφοριολωρίδα, ρε.
2: Λεωφοριολωρίδα. Λεωφοριολωρίδα. Καλά, εντάξει, και εσείς που κοροϊδεύετε τώρα.
1: Κοράλι, και ψιλοκοραλάκι.
2: Για κάντε το, πώς.
1: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
2: Πώς με τέτοιες δυνατότητες.
1: Είναι πολύ απλό.
2: Κατέληξες εδώ να
1: παίρνεις
2: 300 ευρώ μισθό. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
2: Πώς.
1: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
2: Κοράλι, ψιλοκόλαρο και.
1: Και τι άλλο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τελικός στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με την παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επανέλαβε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια για την ενίσχυση του επιδόματος και ο στόχος είναι να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος που βρισκόταν στο σημείο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κάτω, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του. Συνελήφθη ο Αφγανός πορτιέρης που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών Αλκέτ Ριζάη στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται αν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι εντόπισε στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη τα συντρίμια αεροσκάφους υγειονομικής αερομεταφοράς, το οποίο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες και αγνοούνταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το αεροπλάνο μετέφερε 4 Καναδούς και 2 πολίτες των Βερμούδων.
2: Sports.
1: Με 2 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βικό Ιωαννίνο στη 1 το μεσημέρι και ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στις 5.30 το απόγευμα.
2: Easy weather.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του κα... Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσε, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Για όχι, τα πετρέλαια. Να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη.

0: Thing. Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να σου προκύπτουν πράγματα.
2: Αλλά πρέπει και εσύ να.
1: Και εσύ ο ίδιος να τα διώχνεις. Να τα διώχνεις. Όχι σε συνειδητό επίπεδο, βέβαια, πάντα μιλώντας. Αλλά θέλω να πω ότι
2: έχεις
1: να σαμποτάρεις τον εαυτό σου.
2: Μια γενική φιλοσοφία ζωής, η οποία.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι ανοιχτός, δηλαδή, ως χαρακτήρας, έτσι ώστε να μπορείς να γίνεις αποδέκτης κάποιων πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία
1: αυτό.
2: Περιμένουν εκεί για σένα, όπως.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Α, κοίτα με στην άγνοιά σου τι σοφία τάκα είπες.
2: Κάτι μυρίζει καμένο.
1: Να μπορείς να είσαι αποδέκτης.
2: Ο εγκέφαλός μου.
1: Το μυαλάκι σου. Εντάξει όμως, σήμερα έδωσε το παραπάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι θέση.
2: Τώρα έβγαλε και τα γυαλιά, κουράστηκα.
1: Σου δίνω και 45 λεπτά off. Έλα, φύγε. Θα τα κάνω όλα.
2: Θα τα πάρω και αυτά.
1: Θα τα πάρεις και αυτά. Γιατί είσαι ανοιχτός.
2: Ό,τι μου δίνετε
1: στο
2: το παίρνω.
1: Σύμπαν.
2: Έτσι, έτσι. Να είδες. Ό,τι μου δίνετε το παίρνω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Το τηλεμεταφέρεσαι, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι? Όχι κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στο
2: παρόντα.
1: Ναι, αυτό,
2: στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ή να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ανθρώπων.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τα νύψια μου.
1: Όχι, τα παιδάκια σου στο σπίτι, θα πας λίγο πιο κοντά στο
2: σπίτι. Τώρα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν,
2: τώρα πάει
1: πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολή, μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν. Ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Ένα φούρνο, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε. Υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά.
2: Και θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
1: Κυλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κυλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τα λέτε και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, εγώ. Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα, σε σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έγινε από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφορίδη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ,
1: 28
2: είναι. Τι αφεντικό έχω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy

0: Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή.
1: Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.
0: Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion.
1: Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τελικός στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με την παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επανέλαβε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια για την ενίσχυση του επιδόματος και ο στόχος είναι να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Πέραμο Καβάλας κοντά στους αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι τα στενά του Ορμούτς δεν θα ανοίξουν αν η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Γαλλία με το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από το νότιο προάστιο του Παρισιού να έχει πλέον πάρει διαστάσεις σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές.
0: Easy Sports.
7: Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ και κόντρα στην Τσεχία έκανε το 3-3 στον όμιλο του Nations League, καθώς επικράτησε με 3-1. Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ για την Ισπανία στο 6ο λεπτό με ένα καταπληκτικό γκολ.
0: Easy weather.
7: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Να... ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσα.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινόπωρο. Πορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Η ενεργειακή κρίση και η προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφορά κάνει επίσης ο Πρωθυπουργός στις 120 δόσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα μια 54χρονη οδηγός ταξί. Η γυναίκα κατήγγειλε πως είχε λογομαχία με πελάτη της, η οποία πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις με αποτέλεσμα να την δαγκώσει στο πρόσωπο και να της κόψει το αυτί. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Πέραμο Καβάλας κοντά στους Αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν αν η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη.
4: Easy Sports.
5: Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει απόψε στη δράση για το Nations Link, υποδεχόμενη τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την τέταρτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League A. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
4: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί με βαθμιαία εξασθένηση. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: έτσι. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα. Δεν τ' άκουσε.
0: Δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
1: Καλά βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 6 από τους 7 πρώτους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης για την απάτη Μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Συνολικά έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η ενεργειακή κρίση και η προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφορά κάνει επίσης ο Πρωθυπουργός στις 120 δόσεις για τη ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών και την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν ένας 35χρονος επιβάτης ταξί επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό, δαγκώνοντας την στο αυτή και προκαλώντας τη σοβαρό τραυματισμό. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, με το Κίεβο και τη Μόσχα να προαναγγέλουν εντατικοποίηση των επιθέσεων, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές και η Ουκρανία δηλώνει ότι θα διευρύνει τα χτυπήματά της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Ενωμένη Λίστα του Πρωθυπουργού της Λετωνίας Άντρις Κούλμπεργκ αναδείχθηκε ξεκάθαρος νικητής των βουλευτικών εκλογών, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές παραμονής στην εξουσία του επικεφαλής ενός νέου φιλοουκρανικού κυβερνητικού συνασπισμού.
10: Sports.
9: Η Αγγλία έκανε παρέλαση στη Ριέκα και κέρδισε με το εμφατικό 7-0 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έκανε τη διαφορά για την ομάδα της Αγγλίας, καθώς με ένα γκολ και τρεις ασίστ είχε συμμετοχή σε περισσότερα από τα μισά γκολ του αγώνα.
10: Easy weather.
9: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται έθριος και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν ένας 35χρονος επιβάτης ταξί επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ο 35χρονος να επιτεθεί στην οδηγό και να της αποκολλήσει μέρος του αυτιού της με δάγκωμα. Η 54χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίζω, όπου νοσηλεύεται. Σε βάρος του 35χρονου συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 6 από τους 7 πρώτους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης για την απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Συνολικά έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Κινητοποίηση των επαγγελματιών ψαράδων είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας διαρκείας. Δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στο Θερμαϊκό, ενώ έφτασαν στην πόλη με πούλμαν αλλιείς από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, ενώνοντας τις φωνές τους με τους αλλιείς του νομού Θεσσαλονίκης. Το Ιράν προχωρά στην αύξηση της εμβέλειας των πυράβλων του, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον μετακινηθεί σε αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 1000 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντα Κραμίνια. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επιδιώξει διπλωματική λύση, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα απαντήσει σε περίπτωση νέας αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.
7: Easy Sports.
6: Ραντεβού με την ιστορία έχει και πάλι η Εθνική Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. 10 ημέρες μετά το ιστορικό διπλό στο Augsburg, η Εθνική Ελλάδα θα προσπαθήσει να επαναλάβει το θαύμα της, νικώντας για δεύτερη φορά τη Γερμανία.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς έως μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη ρύθμιση, αναφέροντας μεταξύ άλλων το επιτόκιο, την απουσία διαγραφής στόκων και τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού έχει επεκταθεί το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από νότιο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και τις τελευταίες ημέρες να σημειώνονται σοβαρά επεισόδια. Σύμφωνα με τις αρχές της Γαλλίας, τουλάχιστον 5 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται περίπου στους 500. Μεταξύ αυτών βρίσκονται αστυνομικοί, μαθητές, μέλη του σχολικού προσωπικού αλλά και πολίτες. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει έως ότου εκπληρωθούν οι 7 όροι που έχει θέσει το Ιράν και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με τον Νουρ Νιούς. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες αφότου η Τεχεράνη έλαβε την απάντηση της Ουάσιγκτον στη διπλωματική της πρόταση. Easy Sports. Ο Max Verstappen υπερασπίστηκε με επιτυχία την πρώτη pole position της χρονιάς, κερδίζοντας το Grand Prix του Μπαχρέιν που διεξήχθη στην πίστα Sepang στη Μαλαισία, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη στη σεζόν. Easy weather. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια στενής έως μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Από ότι είναι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: βέβαια. Αυτό την ίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί με ένα παιδί.
1: Καλά βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: επιτυχία είναι να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να είσαι, με τους ανθρώπους που κάνουν κάθε στιγμή να αξίζει. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλάβες.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Euro Jackpot.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο λυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα. Δεν τα άκουσε.
0: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
0: Να δικάμε.
1: Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι εννοείς όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω ας πούμε Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα ρε, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσα.
2: Τώρα
1: πάει πια. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και καλό μήνα και καλή σεζόν και όλα τα καλά εύχομαι, με πιο σημαντικά πάντα την υγεία, την αγάπη και τη χαρά. Εγώ πάντως, φίλοι μου, έχω μεγάλη χαρά που ανταμώνουμε και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Easy 97,2 με την εκπομπή μας «Η ζωή για τη ζωή σας». Μας συγκινείτε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας τα κυριακάτικα βράδια να συζητάμε με ενδιαφέροντες αξιόλογους ανθρώπους από την ψυχή μας, για την ψυχή μας και για ένα σωρό άλλα πράγματα που μας γεμίζουν. Απόψε, φίλοι μου, δεν θα μακρηγορήσω στην εισαγωγή της εκπομπής. Σκεφτήκαμε ότι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων δίνει ένα τρυφερό έναυσμα για μια συζήτηση σχετικά με το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι, εκτός από όλα τα καλά που κάνουν, μπορούν να διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και να τις θεραπεύουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την, όπως πάντα, καταπληκτική μουσική που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιλέγει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε φίλοι μου έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο μια πρωτοπόρο γυναίκα που σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα. Τη γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια ως μια καταξιωμένη ψυχίατρο με ρηξικέλευθες απόψεις, η οποία συνεχίζει να ασκεί σήμερα την επιστήμη της, έχοντας ιδρύσει στο μεταξύ την υπόλυση. Πρόκειται για το μοναδικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, όπου τα άλογα βοηθούν τους ανθρώπους σε θέματα μάθησης, θεραπείας και αυτογνωσίας με θεαματικά αποτελέσματα. Κυρία Νίκη μου, με μεγάλη χαρά σας ξαναβρίσκω και σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι μαζί σας εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είστε ένας εξαιρετικά ιδιαίτερος άνθρωπος. Είχα δεσμευτεί πριν από 3-4 χρόνια ότι θα έρθω στην υπόλυση και δεν ήρθα.
1: Η δέσμευση ισχύει.
0: Βεβαίως. Όπως είπατε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι η ζωή τρέχει και έχει πάντα ανατροπές, είναι γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια η δική μου ζωή είχε αρκετές ανατροπές, όπου βεβαίως κατά διαστήματα επιβαρύθηκε και λίγο η υγεία μου, αλλά ξέρουν οι φίλοι ακροατές ότι είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος και μ' αρέσει να συνεχίζω και να ζω και να αγωνίζομαι και να εκπλήσω ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό με την δύναμη, και είμαστε εδώ απόψε. Και έτσι δεσμεύομαι για άλλη μια φορά ότι θα έρθω φέτος. Και μάλιστα είδα και το χώρο στην εκπομπή που ήσασταν με την κυρία Ζέτα Δούκα και ενθουσιάστηκα με το πόσο υπέροχος χώρος είναι.
1: Προσπαθούμε ναι, να έχουμε έναν όμορφο χώρο.
0: Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλιώς τα είχα ακούσει πριν από 2-3-4 χρόνια περίπου που έχουμε να μιλήσουμε, και αλλιώς τα είδα τώρα.
1: Προχωράμε, έχουμε την ευλογία να έχουμε υπέροχους ανθρώπους που είναι θελοντές και που βάζουν την ψυχή τους και την αγάπη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κουβέντα μας. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια ήταν εκείνη η καθοριστική στιγμή στη ζωή σας που καταλάβατε ότι τα άλογα θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν?
1: Ο έρωτάς μου με τα άλογα ήταν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Από παιδί?
1: Από παιδί. Mm. Υπάρχει ένα βλαμμένο γονίδιο στην οικογένεια, γιατί και ο παππούς μου λάτρευε τα άλογα. Υπήρχε πάντα επικοινωνία και απόλυτο σεβασμό σε αυτό το υπέροχο ευγενές ζώο. Αλλά κάποια στιγμή, πριν από 25 περίπου χρόνια, συνάντησα ένα πουλάρι, ένα πολύ μικρό νερό αλογάκι, το οποίο ήταν σαν να με φώναξε. Και όταν το πλησίασα, μου φωνάξανε όλοι: φύγε μακριά, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι από τα άλογα που δεν είναι καλά στο μυαλό τους και χτυπάει τους ανθρώπους και είναι επικίνδυνος και ήδη έχει κάνει πολλές ζημιές. Και εκείνη την ώρα αυτός είχε έρθει στην αγκαλιά μου. Και βέβαια το επικίνδυνο ζώο είναι πάντα το κακοποιημένο ζώο, γιατί τα άλογα δεν έχουν καμία διάθεση επικινδυνότητας απέναντι στους ανθρώπους, απλώς αν τους έχουμε φερθεί άσχημα γίνονται επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή δέθηκα με αυτό το πλάσμα, το οποίο δεν είχε ελπίδα ζωής, γιατί επειδή όλοι το φοβόντουσαν και το λέγανε φωνιά, δεν θα είχε ελπίδα ζωής. Και αυτός ήταν ο μεγάλος μου δάσκαλος. Λεγόταν Bright Cloud, έχει φύγει τώρα από τη ζωή, το φωτεινό σύννεφο. Mm. Γιατί αυτός μου έδειξε ότι επιτίθεται στους ανθρώπους που έχουν υπεροψία.

Τίθεται στους ανθρώπους που πλησιάζουν ή τα ζώα τους ανθρώπους απαξιωτικά. Στους ανθρώπους που είχαν σεβασμό, στους ανθρώπους που δεν ήταν μέσα σε ένα τεράστιο εγώ εγκλωβισμένοι, ήταν πάρα πολύ γλυκός και τρυφερός. Παρακολουθώντας τον λοιπόν πώς αντιδρούσε, προσπαθώντας να τον σώσω και να σώσω και τους ανθρώπους γύρω, συνειδητοποίησα ότι ήταν φοβερή ακτινογραφία ψυχής που έκανε και είπα εδώ πέρα κάτι παραπάνω συμβαίνει από το να μας κάνει καλό η παρουσία του αλόγου. Δεν είναι αυτό που έλεγε μόνο Τσόρτσιλ, ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό του αλόγου που κάνει καλό στο εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο διεισδυτικό. Αυτός λοιπόν ο κύριος Bright Cloud με οδήγησε να αρχίσω να ψάχνω τι είναι αυτό το πράγμα, με ποιο τρόπο μπορούν να διεισδύσουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν στην ψυχή μας, με ποιο τρόπο μπορούν να μας διαβάσουν. Άρχισα να ψάχνω και είδα ότι ήδη στην Αμερική υπήρχαν προγράμματα αυτογνωσίας, μάθησης και εξέλιξης που χρησιμοποιούσαν το άλογο όχι να το χαϊδεύουμε, όχι να υπάρχει στο χώρο, αλλά το χρησιμοποιούσαν να παρεμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων και προσπάθησα να έρθω σε επαφή για να δω τις εκπαιδεύσεις. Ήταν πάρα πολύ ακριβές οι εκπαιδεύσεις ακόμα τότε. Αργότερα δημιουργήθηκε το ΙΓΚΑΛΑ, μια διεθνής ομοσπονδία, οπότε μπόρεσα να έχω τα χρήματα για να εκπαιδευτώ. Ξαναέβαλα τα σωσόνια μου και την ποδιά μου στα 50 κάτι, πήγα στο εξωτερικό, έκατσα στα Φρανία, το έμαθα και ξεκινήσαμε στην Ελλάδα με τον Bright Cloud και άλλους υπέροχους θεραπευτές τετράποδος. Και το μόνο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι έχουν περάσει τώρα 11 χρόνια που δουλεύουμε στην υπόλυση. 11 χρόνια στην υπόλυση. Και δεν υπάρχει μία στιγμή, μία συνεδρία, είτε εταιρείας, είτε σχολείου, είτε ατομική, που να μην με εκπλήξουν με τον τρόπο που καταλαβαίνουν, με τον τρόπο που παρεμβαίνουν, με τον τρόπο που κάνουν τους ανθρώπους να καταλάβουν. Και με εκπλήσουν κιόλας γιατί όταν τα ξέρεις για πάρα πολλά χρόνια τα άλογα, ξέρεις τις προσωπικότητές τους, ξέρεις τους χαρακτήρες τους και τους βλέπεις ξαφνικά και μπαίνουν μέσα και αυτό που βγάζουν είναι τελείως κόντρα ρόλος, γιατί έχουν συνδεθεί τόσο πολύ με τον άνθρωπο, με την ομάδα, που μπορεί το πιο ήρεμο άλογο του κόσμου να εμφανιστεί πολύ με πολύ ενέργεια ή με πάρα πολύ αγριάδα, το πιο τρελό και παιχνιδιάρικο να είναι το πιο ήρεμο από όλα, και εκεί καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα έχει συντονιστεί, δεν είναι ο εαυτός του, έχει βγει από τον εαυτό του και είναι μέσα στην ομάδα για να βοηθήσει τους ανθρώπους.

0: αυτά που βρίσκω συγκλονιστικό και από συζητήσεις που έχω κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει με εσάς, είναι το ότι την ώρα, ας πούμε, που προετοιμάζετε την ομάδα ή τα άτομα που έρχονται για να έρθουν σε επαφή με το άλογο, δεν διαλέγει ο άνθρωπος το άλογο, δηλαδή αυτός που έρχεται να θεραπευτεί ή να παρακολουθήσει το σεμινάριο, αλλά το άλογο τον διαλέγει. Και το βρήκα συγκλονιστικό, δηλαδή είναι σαν αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι τελικά είναι τόσο πολύ νοήμων το άλογο, το οποίο αντίστοιχα και αυτό, μιας και έχετε άλογα τα οποία ήταν
1: τραυματισμένα
0: και τα λοιπά, και εσείς τα περιθάλψατε,
1: ναι,
0: τα περιθάλψατε και τα χρησιμοποιείτε σε εισαγωγικά με την καλή έννοια, τα χρησιμοποιείτε.
1: Τα χρησιμοποιούμε, καλή κακή έννοια τα χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, θέλω να πω, ναι, είναι μια εξαιρετικός τρόπος η χρησιμοποίηση αυτή για τον άνθρωπο, και μακάρι να γίνει ακόμα πιο ανοιχτό και να αντιληφθούν οι άνθρωποι, γιατί αυτό που διαπιστώνω και από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ενώ έχουν θέματα, δεν πάνε να ζητήσουν βοήθεια. Διότι η βοήθεια και οτιδήποτε έχει να κάνει με αφορμή την εξέλιξή του και την αυτοβελτίωσή του και τη θεραπεία του, είναι πολύ ανθρώπινο. Και σήμερα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές και ομάδες και θεραπευτές, και δεν υπάρχει πια το ταμπού που υπήρχε στο παρελθόν.
1: Ούτε ταμπού είναι, και υπάρχει και... Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί κανείς να απευθυνθεί, και πάρα πολλά τρόποι προσέγγισης που μπορεί κανείς να πάρει για να βοηθήσει τον εαυτό του.
0: Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ξέρετε, ακόμα και τώρα μου συμβαίνει, ας πούμε, να ακούω ένα πατέρα να μην μιλάει με το παιδί του, να πεισμώνει, να θυμώνει και όλα τα σχετικά. Και όταν του λες ότι δεν φταίει το παιδί, εσύ πρέπει να το αποδεχτείς. Γιατί αν εσύ δεν το αποδεχθείς, το παιδί δεν θα προχωρήσει, δεν θα γίνει ευτυχισμένο, δεν θα βρει την ισορροπία του. Λοιπόν, αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις και έχεις μείνει στη δική σου άποψη, πήγαινε ρώτα και κάποιον άλλον, να σου πει και εκείνος μια διαφορετική άποψη και γνώμη.
1: Ξέρετε, και ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εγωκεντρισμός μας, το εγώ μας. Όταν νιώθω ότι έχω ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα, και δεν ζητάω βοήθεια, αυτός που στέκεται ανάμεσα σε μένα και τη λύση του προβλήματος είναι ο εγωισμός μου, που λέει γιατί ο άλλος θα μου λύσει το πρόβλημα πιο έξυπνος είναι από μένα. Και εγώ εκεί απαντάω ότι όταν το αυτοκίνητό μου κάνει ένα θόρυβο, το παίρνω και το πάω στο συνεργείο. Και επειδή είμαι και άσχετα από αυτοκίνητα, τους λέω: κάνει γκουπ, γκουπ, γκουπ, ντουπ, ντουπ, ντουπ, και φτιάξτε το, γιατί τελειώσει και θα σκοτωθώ και θα σκοτώσω και κάποιον. Και όλοι πάμε το αυτοκίνητό μας στο συνεργείο. Και όλοι καλούμε τον ηλεκτρολόγο στο σπίτι μας. Και όλοι πηγαίνουμε τα κομπιούτερ για σέρβις. Και πώς κολλάει ξαφνικά το μυαλό μας και ο εγωισμός μας, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε σέρβις, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε αναβάθμιση, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει. Είναι ο εγωισμός μας εκεί πέρα. Ένα πράγμα που παρατηρούμε πολύ, σύμφωνα με αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι ότι όταν έρχεται ο άνθρωπος ή η ομάδα, το ζητάμε να μπουν μέσα στο χώρο που είναι τα άλογα και να ζητήσουν βοήθεια. Να ζητήσουν πραγματικά βοήθεια, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από βοήθεια, όσο έξυπνοι και ικανοί και να είμαστε. Και εκεί βλέπετε ότι μπορεί να περάσει πάρα πολλή ώρα και να μην αντιδράει κανένα άλογο. Και οι άνθρωποι λένε: δεν τους αρέσω, δεν με αγαπάνε, δεν θέλουν. Και λέω: όχι, ζητάς βοήθεια στη ζωή σου. Και λένε: όχι, βέβαια. Μα άμα δεν ζητάς βοήθεια στη ζωή σου, δεν το ζητάς και τώρα. Παριστάνεις ότι το ζητάς, και το άλογο, όσο και να παραστάνεις, δεν πρόκειται να έρθει. Πρέπει να το ζητήσεις από βαθιά σου. Και αυτό το δεν ζητάω βοήθεια και όχι βέβαια, είτε γιατί είναι αδυναμία, είτε γιατί θα εκλειφθεί από τους άλλους ότι είμαι ευάλωτος, είτε γιατί ζήτησα κάποτε βοήθεια όταν ήμουν παιδί και δεν την πήρα, είναι ένας τρομερός εγκλωβισμός. Όλοι έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Πάντα. Είναι και αλήθεια. Πρέπει να τη ζητάμε.
0: Είναι αλήθεια αυτό.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Είναι εύκολο, κύριε Ανίκη μου, να αντιληφθεί ο άνθρωπος το χάρισμα των αλόγων, να αναγνωρίζουν και κατά κάποιο τρόπο να ενσωματώσουν τα συναισθήματά του?
1: Κοιτάξτε, όχι, γιατί έχουμε περάσει χιλιάδες χρόνια μιας υπεροψίας είδους. Mm-hmm. Έχουμε εγκλωβιστεί στην υπεροψία ότι είμαστε το νοήμων ανώτερο είδος. Και έχουμε θεωρήσει για χιλιάδες χρόνια ότι όλες οι άλλες μορφές ζωής έχουν κατασκευαστεί για να μας υπηρετούν και ότι είναι ασήμαντες και δεν έχουν καμία αξία. Τα τελευταία 50 χρόνια που γίνεται λόγω των ερευνών των βιολογικών επιστημών, η τεράστια μεταβολή σε αυτό το πράγμα και η τεράστια ανατροπή, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Οπότε είναι δύσκολο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι κάτι το οποίο είναι μπερδεμένο μέσα του και δεν μπορεί να το ξεμπερδέψει μόνος του, θα πλησιάσει ένα πλάσμα 600-700 κιλά με 4 πόδια και μία ουρά, θα το κοιτάξει, θα το διαβάσει, θα το καθρεφτήσει και θα το οδηγήσει στη λύση του. Γιατί για τους ανθρώπους το άλογο είναι υποζύγιο. Είναι αυτός που τραβάει τα κάρα. Δεν είναι ένα συναισθηματικό ζώο. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Ιπποκράτης έλεγε, αν νιώθεις το κεφάλι σου σκοτισμένο και ότι δεν αντέχεις, πάρε το άλογο σου και περπάτα μαζί του. Mm. Που σημαίνει ότι το ξέρανε πάντα οι άνθρωποι, ότι κάτι κάνει το άλογο στην ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και την υπεροψία μας και τον εγωκεντρισμό μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το έχουμε κάνει θάλασσα, ζούμε σε ένα σπίτι και το καταστρέφουμε κάθε μέρα τον πλανήτη μας. Πρέπει λιγάκι να βγούμε από αυτούς τους εγκλωβισμούς του παρελθόντος και να αρχίσουμε να σεβόμαστε. Αν αρχίσουμε να σεβόμαστε, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι αλήθεια αυτό και ομολογώ πως σας ακούω με πολύ προσοχή και έχω κι εγώ ένα έτσι προβληματισμό με όλο αυτό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που έμεινα πολλές ώρες στη σιωπή, ενώ έχω την αισιοδοξία ότι όλα καλά θα πάνε, έχω όμως και αυτή την απογοήτευση που λες, με παιδί μου, έχει χαθεί ο σεβασμός, η ευγένεια, δεν λένε καλημέρα, με το παραμικρό θέλουν να σου ρίξουν, αν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ένα χαστούκι στη μέση του δρόμου. Δηλαδή έχει παραγίνει όλο αυτό. Δεν ήταν έτσι ο κόσμος παλαιότερα.
1: Δεν ήταν έτσι, αλλά οι έρευνες λένε ότι όσο αυξάνεται ο υπερπληθυσμός, όσο αυξάνεται η πυκνότητα του πληθυσμού σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο, στην αρχή έχουμε ένα φαινόμενο απάθειας και αποξένωσης, κλείνονται οι άνθρωποι στον εαυτό τους, γι' αυτό βλέπετε όλους τους ανθρώπους με το walk μας στον δρόμο, δεν επικοινωνεί, δεν κοιτάζει κανείς τον άλλο, και μετά αρχίζει και να πτύσσεται μια τρομερή επιθετικότητα. Και αυτό ο τρόπος ζωής μας, ότι έχουμε μαζευτεί όλοι σε αστικά κέντρα και έχουμε ο ένας σφιχτεί πάνω στον άλλον και δεν έχουμε ζωτικό χώρο, δημιουργεί αυτή την επιθετικότητα. Και οι λύσεις είναι πάρα πολλές και είναι και όχι μόνο να περιμένουμε από το Άγιο Κράτος, είναι και προσωπικές λύσεις, ναι, και να βρούμε πώς θα λύσουμε τα θέματα της ζωής μας.
0: Ναι, βέβαια.

0: Κυρία Μαρκογιάννη, τα άλογα της υπόλυσης είναι ειδικά εκπαιδευμένα σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, κάθε άλογο.
0: Τώρα πόσα άλογα έχετε εκεί?
1: Έχουμε 7 φοβερούς δασκάλους. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε άλογο μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο, γιατί είναι για το δικό του συμφέρον. Το άλογο είναι σύραμα. Είναι φυτοφάγο, εμείς είμαστε σαρκοφάγα. Η σχέση μας έχει ξεκινήσει να τα κυνηγάμε, να τα τρώμε, και ακόμα και σήμερα τα τρώμε. Το άλογο το ξέρει πολύ καλά αυτό. Άρα κάθε φορά που βλέπει έναν άνθρωπο πρέπει να τον ακτινογραφήσει για να δει την πρόθεσή του. Το να αποκτήσει την πρόθεση όμως από εκεί και πέρα να βοηθήσει αυτό το σαρκοφάγο είναι το επόμενο βήμα. Και εκεί πρέπει να πάρει το χώρο και το σεβασμό που του ανήκει. Δεν μπορώ να είμαι δάσκαλος και δούλος ταυτόχρονα και να τρώω ξύλο. Δεν μπορώ να είμαι υποζύγιο και ταυτοχρόνως να μου λες βοήθησέ με στο δρόμο της αυτογνωσίας μου. Άρα τα άλογα που έρχονται σε εμάς, εκτός ότι θεραπεύονται και αποθεραπεύονται από οτιδήποτε κουβαλούσαν από πληγές σωματικές ή ψυχικές, περνάνε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν τους ζητιέται τίποτα. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξανανεβαίνει ποτέ απάνω τους. Και μαθαίνουν ότι εδώ είναι ο χώρος τους που δεν υπάρχει αίτημα, δεν είναι υποχρεωμένα να κάνουν τίποτα, ούτε καν να μας υπακούνε. Αυτό κάνει δύσκολη τη ζωή μας, γιατί όταν δεν σε υπακούν τα 700 κιλά και πρέπει να τα παρακαλέσεις, καμιά φορά γίνεται δύσκολη ζωή των εθελοντών. Αλλά από την άλλη μεριά, την ώρα που έρχεται ο άνθρωπος, πλέον είναι σε μια ισότιμη βάση. Έχω την αξιοπρέπειά μου, είμαι ένα αξιοσέβαστο πλάσμα. Εδώ πέρα ξέρουν τις δυνατότητές μου, με θαυμάζουν για αυτές τις δυνατότητες, γιατί το βλέπω στους δικούς μου ανθρώπους το θαυμασμό. Και έρχεσαι εσύ τώρα, μικρό σαρκοφάγο, βουτυγμένο μέσα στα δικά σου τα προβλήματα και μπουρκλωμένο, και εγώ θα σε βοηθήσω γιατί θέλω να σε βοηθήσω. Γιατί το έχω πάρει αυτό που εγώ χρειάζομαι, την ελευθερία μου και το σεβασμό μου. Δεν είναι εύκολο ένα άλογο να υπέβεται 3 ώρες την ημέρα ή να σέρνει το κάρο 3 ώρες την ημέρα και μετά να του λέμε: ωραία, τώρα χρυσό μου, θα κάνεις θεραπεία. Η απάντηση είναι: γιατί? Για ποιο λόγο θα την κάνω εγώ τη θεραπεία? Οπότε ναι, υπάρχει ειδική εκπαίδευση. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα που ανασένουν ουσιαστικά και ξεχνάνε όλα τα πράγματα στα οποία έπρεπε να υπακούνε, περνάμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συνεννόησης μεταξύ μας. Και μετά κάποια στιγμή μόνο τους μας λένε ότι είναι έτοιμα. Και πάρα πολλές φορές είχαμε μια υποδρομιακή φοράδα που θεωρούσαμε ότι πριν από 2 χρόνια δεν θα είναι έτοιμη, γιατί ζεστά αίματα, κοριτσάκι, νεαρό κτλ. Η οποία σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε και απαιτούσε μόνη της να μπει στις θεραπείες. Έβλεπε τι κάνανε οι άλλοι και άρχισε να κοπανιέται και να λέει: εγώ θέλω να κάνω θεραπεία. Και κάποια στιγμή είπαμε: ωραία, μπες και κάνε θεραπεία με εμάς, να δούμε τι θα γίνει. Και ήταν εξαιρετική, λες, και είχε διαβάσει όλα τα συγγράμματα και είχε αποφατήσει από το Χάρβαρντ. Γιατί το είχε δει να το κάνουν οι άλλοι, το είχε βρει μέσα της, είχε νιώσει και την ασφάλειά της και το έδινε. Δεν ξέρουμε ποτέ. Έχουμε βέβαια και άλλα άλογα τα οποία δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί σου λέει: ωραία, περνάω εδώ, αλλά από ό,τι ξέρω από εσάς, δεν νομίζω ότι αξίζεται τον κόπο να σας βοηθήσω. Και αυτά έχουν χώρο όμως εμάς. Δεν είναι υποχρεωμένο να δουλεύει κάποιος για να είναι μαζί μας.
0: Έχω την περιέργεια να σας κάνω την εξής ερώτηση, κυρία Νίκη μου. Αν τα άλογα συμπεριφερθούν έτσι όπως μου περιγράψατε μόλις τώρα στους ανθρώπους που έρχονται, οι άνθρωποι πώς αντιδρούνε?
1: Στην αρχή υπάρχει...
0: Δεν έχω την εμπειρία. Στην αρχή υπάρχει... Έχω την περιέργεια.
1: Στην αρχή υπάρχει αμηχανία. Μετά, όταν καταφέρουν και συνδεθούν μέσα τους και ζητήσουν πραγματικά βοήθεια, υπάρχει το ούψ, κάτι γίνεται εδώ. Γιατί τώρα που συνδέθηκα και ζήτησα βοήθεια, ξαφνικά είδα διάφορα κεφάλια να γυρίζουν προς εμένα και ήρθε και ένας τύπος και με κοίταξε. Πάρα πολλές φορές, την ώρα που πλησιάζει ένα άλογο για να βοηθήσει, ο άνθρωπος φοβάται και κάνει βήματα πίσω. Και αυτό συνδέεται και με το πώς δέχεται τη βοήθεια στη ζωή του. Άμα του ρωτήσει εκείνη την ώρα, όταν έρθει κάποιος να σε βοηθήσει στη ζωή σου, τι κάνει, σου λέει: τρομάζω και νομίζω θα πάρει τον έλεγχο τη ζωή μου, αν με βοηθήσει κάποιος. Αρχίζει και γίνεται δηλαδή επεξεργασία, καταρχήν του ζητάω βοήθεια. Στη συνέχεια αφήνουμε τους ανθρώπους να συζητήσουν με τα άλογα. Η συζήτηση δεν είναι ανάγκη να γίνει φωναχτά, γιατί τα άλογα ακούνε το τι λέει η ψυχή μας και το στομάχι μας περισσότερο από ό,τι λέει το στόμα μας. Και στη διάρκεια αυτή, ή θα τους δούμε ότι πλέον έχουν τόσο πολύ εμπλακεί ο ένας με τον άλλον σε αυτή τη συζήτηση, ώστε δεν χρειάζεται εμείς να επέμβουμε καθόλου, ή αν δούμε ότι ο άνθρωπος είναι ακόμη αμήχανος και διστακτικός, τότε τους βάζουμε εμείς να κάνουν κάποιες ασκήσεις και κάποιες δραστηριότητες, ώστε να τους καθοδηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο στο πώς μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Συνήθως είναι 3 τα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι στη μέση της θεραπείας κλαίμε πάρα πολύ. Και λένε: και δεν ξέρω γιατί κλαίω τώρα. Είναι οκ. Το άλλο σενάριο είναι ότι τελειώνει η θεραπεία και έχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα από αναστάτωση, από θυμό, από οτιδήποτε. Το άλλο είναι ότι βγαίνουν έξω και λένε κάτι έγινε και δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και λέμε δεν χρειάζεται να το καταλάβεις, γιατί είναι μια βιωματική προσέγγιση. Το άλογο δεν ενδιαφέρεται για τη λογική μας και το νου μας. Αυτό που έχουμε θεοποιήσει τη λογική μας είναι ένα εργαλείο. Η λογική είναι ένα εργαλείο. Δεν είμαστε εμείς. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε εφεύρει για να βάζουμε κάπως το χάος του κόσμου σε μία τάξη και με αυτό κουτσουρεύουμε και όλα στον κόσμο και τον κάνουμε κάπως καλούπι. Λοιπόν, το άλογο δεν απευθύνεται σε αυτό, οπότε δεν μπορούμε λογικά να εξηγήσουμε το τι κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συνήθως μας παίρνουν τηλέφωνο μετά από κάποιες μέρες και λένε δεν καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Συναισθηματικά νιώθω ότι γίνονται πράγματα, αλλά νιώθω ότι μετακινούμε και εσωτερικά. Πράγματα που με θυμώνανε δεν με θυμώνουνε, πράγματα που με φοβίζανε δεν με φοβίζουνε, και αυτό είναι που κάνει το άλογο. Αυτός ο εσωτερικός διάλογος μας μετακινεί και μας κάνει να καταλαβαίνουμε περισσότερο τις πραγματικές αξίες της ζωής.
0: Το άλογο αντιλαμβάνεται το φόβο του ανθρώπου.
1: Και το θυμό και τη στενοχώρια.
0: Ακριβώς, ναι. Αν ας πούμε ένας άνθρωπος δεν φοβάται να το προσεγγίσει και όλα αυτά, αυτό βοηθάει περισσότερο στην...
1: Όχι, είναι αυτό που λέω. Είτε, είτε κάτι ποιος φοβάται, είτε το πιστεύει, είτε δεν το πιστεύει. Από την ώρα που θα βρεθεί, τα άλογα έχουν τον τρόπο να το διαπραγματευτούν αυτό. Mm. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν φοβάται είναι ευκολότερα. Μπορεί αυτός που φοβάται να πάρει πολύ πιο βαθιά πράγματα, γιατί έχει ήδη δουλέψει και με το φόβο του. Mm. Και το άλογο σου προκαλεί πάντα δέος. Δεν είναι,
0: βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι το ποντικάκι.
0: Ναι.

0: Αυτό που συμβαίνει τώρα, μπορεί να φεύγω από το θέμα, αλλά έχω την περιέργεια να το ρωτήσω. Αυτό που συμβαίνει με τα λογάκια στη Σαντορίνη είναι κάτι που θα έπρεπε να συνεχίζεται, γιατί τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ τα ζωντανά σε αυτό το χώρο.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, αφού έχουν το τελεφερί.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα μουλάρια και τα γαϊδούρια στα νησιά
0: έχουν άλλη προσέγγιση.
1: Οι άνθρωποι τα έχουν για να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Και εμείς δουλεύουμε. Και σε εργοστάσια και σε ορυχεία και στον ήλιο και στη ζέστη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το αν δουλεύω, είναι το πώς δουλεύω και οι συνθήκες που δουλεύω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν αυτά τα ζώα να υπάρχουν εκεί και να δουλεύουν με καλές συνθήκες. Να είναι καλοταϊσμένα, να είναι περιποιημένα, να μην σηκώνουν περισσότερο από το βάρος που αντέχουν, να μην δουλεύουν πολλές ώρες την ημέρα και να είναι και τουριστικά ωραίο και τα ζώα να είναι ευτυχισμένα και οι άνθρωποι να έχουν το κέρδος τους. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αν υποτεθεί ότι βγάλουμε ένα φυρμάνι και απαγορεύσουμε τα γαϊδούρια να τα χρησιμοποιεί κανείς για οποιαδήποτε δουλειά, δεν θα έχουμε γαϊδούρια. Έτσι. Τα γαϊδούρια θα εκτελεστούν, γιατί ποιος θα ταΐσει ένα γαϊδούρι το οποίο δεν δουλεύει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει σωστή συμπεριφορά. Υπάρχουν φορείς που μπορεί να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο να φέρονται καλύτερα, στο να τα χρησιμοποιούν, αλλά με καλύτερους όρους, ώστε και τα ζώα να είναι χαρούμενα και όλοι να είναι καλά. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ακραίοι, γιατί στο κάτω-κάτω και εμείς δουλεύουμε.
0: Θέλω να πάρουμε τώρα ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Έναν άνθρωπο που βασανίζεται από φοβίες και κρίσεις πανικού, τι θα βιώσει την πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με τα άλογα στην υπόλυση?
1: Οι φοβίες και οι κρίσεις πανικού είναι συμπτώματα. Τα συμπτώματα δεν καθορίζουν τους ανθρώπους, όπως και οι αρρώστιες δεν καθορίζουν τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε το τι θα βιώσει ο κάθε τελείως διαφορετικός άνθρωπος μέσα εκεί δεν μπαίνει σε κάποιο κουτί, γιατί ένας άνθρωπος με φοβίες και πανικούς μπορεί να αρχίσει να συνειδητοποιεί ποιες είναι οι συγκρούσεις μέσα του που τον οδηγούν στις φοβίες και στους πανικούς. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί απλώς να νιώσει την φοβερή ασφάλεια που του παρέχεται από την συγκατάβαση και την αγκαλιά αυτού του ζώου. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, γιατί είμαι μέσα σε ένα χωράφι με 7 τεράστια άλογα και αυτά έρχονται κοντά μου και με βοηθάνε και είναι μαζί μου, και αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός. Ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για αρρώστιες ούτε για συμπτώματα. Πρέπει να μιλάμε για ανθρώπους. Γιατί πίσω από κάθε σύμπτωμα και κάθε αρρώστια είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και οι διαφορετικοί άνθρωποι διαπραγματεύονται διαφορετικά τη ζωή τους και τα προβλήματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του, είναι πιο εύκολο να κάνει τη θεραπεία στην υπόλυση? Ή είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, όλοι δεν ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει περισσότερο με τον εαυτό τους, άνθρωποι που έχουν δουλέψει λιγότερο με τον εαυτό τους. Ο κάθε άνθρωπος θα ξεκινήσει στο σημείο που είναι, από το σημείο που είναι και θα προχωρήσει. Το βαθύτερο πράγμα που μας διδάσκουν τα άλογα είναι τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και όχι μόνο μας διδάσκουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας, αλλά μας δίνουν και τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουμε μέσα μας από περιοριστικές πεπιθήσεις, ώστε να μπορούμε να εξελιχθούμε. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με τον εαυτό του έχει ήδη κάποια εργαλεία και θα πάρει και άλλα εργαλεία. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του θα πάρει τα πρώτα εργαλεία. Αλλά όλοι θα βοηθηθούν.
0: Και για το άλογο φαντάζομαι θα είναι και πιο εύκολο αυτό, όταν ας πούμε είναι πιο ξεκάθαρος ο άνθρωπος που πάει να δουλέψει στην υπόλυση.
1: Δεν μας έχουν πει ποτέ.
0: Δεν
1: μας μαρτυράνε.
0: Όχι, δεν μας λένε τίποτα. Δεν το βλέπετε από τις αντιδράσεις.
1: Δεν μας λένε.
0: Εσείς, όχι, λέω, θέλω να πω. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά εσείς από την εμπειρία που έχετε με τα άλογα, δεν βλέπετε και την αντίδραση των αλόγων ότι είναι διαφορετική με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει καθόλου ή και όπως είπατε, το σκέφτεται την άλλη μέρα και λέει δεν κατάλαβα ή κατάλαβα ή μπερδεύτηκα και όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχουμε δουλέψει πάρα πολλά πράγματα και είμαστε ξεκάθαροι σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχει μείνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσεγγίσει και είναι ένας κόμπος κάπως στο βάθος που αποφεύγουμε να το προσεγγίζουμε ή μας κρύβεται. Και το άλλο, επειδή θα πάει κατευθείαν στον κόμπο, μπορεί ο άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ να φάει πολύ μεγαλύτερο σοκ. Γιατί εγώ δούλευα τόσα χρόνια με τον εαυτό μου και ξαφνικά έρχεται αυτό το πλάσμα και με ταρακουνάει και μου λέει ούψ, εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε δεν είναι θέμα πόσο έχω δουλέψει ή δεν έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Σίγουρα εμείς βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα άλογα βαραίνουν πάρα πολύ και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και βέβαια σε αυτή τη μέθοδο υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία μετά, όταν θα φύγει ο άνθρωπος, το πώς αυτά τα άλογα θα ξελαφρώσουν, θα συνέλθουν, γιατί δεν κάνουμε αλογοθυσίες εκεί πέρα, ότι θα έρθει ο άλλος και επειδή θα είναι χάλια θα μας πεθάνει μετά το άλογο. Θέλουμε τα άλογά μας να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία, εγώ είμαι πολύ περίεργη, γι' αυτό κάνω αυτού του είδους τις ερωτήσεις.
1: Να έρθετε να τζελίσετε επιτόπου.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε, φίλοι μου, έχουμε καλεσμένη στο στούντιο την κυρία Νίκη Μαρκογιάννη. Μιλάμε βεβαίως για αυτό τον υπέροχο χώρο που έχουν δημιουργήσει και συνδράμουν παράλληλα μαζί με την κυρία Μαρκογιάννη την υπόλυση, και μιλάμε για όλα αυτά τα οποία πραγματοποιούν στον χώρο αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή έτσι να ξεφεύγουμε και λίγο, γιατί έχω αυτή την περιέργεια να κάνω περισσότερες ιδιαίτερες ερωτήσεις. Η κυρία Μαρκογιάννη είπε πολύ ωραία ότι είναι πιο καλό να πάω να επισκεφτώ το χώρο και να πάρω και την εμπειρία από το να έχω την περιέργεια εδώ, και κάποια στιγμή βεβαίως θα έχω δεσμευτεί και θα το κάνω. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κυρία Μαρκογιάννη, αν το άλογο αντίστοιχα θα βιώσει από κάποιον που νιώθει ότι η ψυχή του είναι κουρελιασμένη.
2: Το άλογο θα το βιώσει απόλυτα. Ξέρετε, μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν ξέραμε ακριβώς πώς μας διαβάζουν τα άλογα και νομίζαμε ότι ο βασικός τρόπος που μας διαβάζουν είναι η μυρωδιά μας. Μετά, όταν αρχίσανε να παίζουν βίντεο με διάφορους ανθρώπους τα άλογα, είδαν ότι παρόλο που το βίντεο δεν έχει μυρωδιά, τα άλογα είχαν τις ίδιες αντιδράσεις. Μετά αυτό συνδυάστηκε με τις...
1: Εννοείται, το παρακολουθούσαν και τα άλογα.
2: Παρακολουθούσαν τα άλογα το βίντεο. Mm-hmm. Και το βίντεο δεν έχει μυρωδιά, όμως τα άλογα καταλαβαίνανε και τη στενοχώρια και το φόβο και το θυμό και όλα. Οι καινούργιες εξελίξεις τώρα των ευρωεπιστημών μας λένε ότι έχουμε κοντρόλ πάνω στον εαυτό μας σε ένα ποσοστό, δηλαδή το που θα κοιτάξω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου κτλ. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι που είναι έξω από το συνειδητό μας κοντρόλ, που ελέγχεται από το υποσυνείδητό μας. Αυτό που ελέγχει λοιπόν το υποσυνείδητό μας, εκτός από τη μυρωδιά μας και τη θερμοκρασία του σώματος, ελέγχει τον μυϊκό τόνο και τις μικρές μυϊκές συσπάσεις, οι οποίες είναι τόσο μικρές και τόσο ελάχιστα μέσα στα δευτερόλεπτα, που τις βλέπουμε αλλά δεν καταγράφονται, γιατί είναι κάτω από το δέκατο του δευτερολέπτου. Οπότε μπορεί να κοιτάω έναν άνθρωπο ο οποίος μου φαίνεται ότι είναι τελείως ανέκφραστος, και αν αναλύσω αυτή την ανέκφραστη φάτσα σε πάρα πολύ αργό βίντεο, να βλέπω ότι έχουν γίνει 3.000 μικροσυσπάσεις, γιατί ποτέ δεν είμαστε τελείως ανέκφραστοι. Mm-hmm. Το άλογο έχει δυνατότητα και διαβάζει αυτές τις ελάχιστες μικροσυσπάσεις, οι οποίες, επειδή έρχονται απευθείας από το υποσυνείδητο και είναι έξω από τον έλεγχό μας, εκφράζουν αυτό που υπάρχει μέσα μας, όχι αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχει, ούτε αυτό που θέλουμε να δουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό που πραγματικά υπάρχει και πολλές φορές δεν το ξέρουμε κι εμείς. Και με αυτόν τον τρόπο μας διαβάζουν. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, όσο προχωράνε τώρα οι νευροεπιστήμες και μας δίνουν τα στοιχεία, οι νευροεπιστήμες τι λένε ουσιαστικά τώρα? Ότι κολυμπάμε όλοι σε ένα τεράστιο ωκεανό πληροφοριών, γιατί κάθε στιγμή μεταδίδουμε δισεκατομμύρια πληροφορίες με το σώμα μας, παραλαμβάνουμε από τους άλλους δισεκατομμύρια πληροφορίες, αλλά ένα τεράστιο μικρό ποσοστό περνάει στο συνειδητό μας. Τα άλογα και πολλά άλλα ζώα που έχουν πολύ ανοιχτές τις κεραίες τους σε αυτό το χώρο των πληροφοριών, παίρνουν αυτές τις πληροφορίες και με κάποιο τρόπο μπορούν μέσα από αυτές να μας βοηθήσουν.
1: Μάλιστα.

0: κυρία από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία Τέρψη Πασχάλη, που θα της κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στο κομμάτι της αντίστοιχης θεραπείας που κάνετε κι εσείς. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι τώρα ως επιτοπλίστων έχουν ζώα στο σπίτι, δηλαδή μπορεί να έχουν γάτα, μπορεί να έχουν σκύλο. Τα ζώα λοιπόν αυτά έχουν αντίστοιχα την νοημοσύνη και τον τρόπο αντίδρασης όπως έχουν τα άλογα?
1: Κάθε είδος ζώο έχει διαφορετικό είδος νοημοσύνης, ναι. Έτσι. Τα άλογα έχουν υψηλότατη συναισθηματική νοημοσύνη. Και στην κανονική νοημοσύνη κατατάσσονται πάνω από τα σκυλιά, έτσι, σαν διαπραγμάτευση της πληροφορίας. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα σκυλιά δεν έχουν νοημοσύνη, τα κατιά δεν έχουν νοημοσύνη. Απλώς όλα τα ζώα και νοημοσύνη έχουν και συναισθήματα έχουν και ένστικτα έχουν. Απλώς όταν έτσι ένα καινούριο πλυντήριο στο σπίτι μου, διαβάζω τις οδηγίες. Μου μιλάει ο τεχνικός και μου λέει πώς θα το χρησιμοποιήσω. Όταν πάρω ένα σκυλί ή ένα γατί στο σπίτι μου, πρέπει να κάνω τον κόπο να κάτσω να συζητήσω με τον κτηνίατρο και να μου πει πώς θα το διαχειριστώ αυτό το πλάσμα. Δεν έρχεται το γατάκι ή το σκυλάκι με οδηγίες χρήσεως. Δεν έχει το booklet μαζί. Όπως και τα παιδάκια μας όταν γεννιούνται, δεν έρχονται με οδηγίες χρήσεως. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνόμαστε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να μας συμβουλεύουν πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να τα μεγαλώνουμε. Αν λοιπόν παίρνουμε βοήθεια, καταλήγουμε εκεί που ξεκινήσαμε, ότι και για να έχουμε ένα ζώο στο σπίτι χρειάζεται μια βοήθεια. Να μας εξηγήσουν πώς θα φερθούμε στο ζώο, ώστε να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και το ζώο και εμείς να ζήσουμε καλά μαζί. Γιατί αν δεν ξέρουμε, όση καλή πρόθεση και να έχουμε, μπορεί να κάνουμε αγαρμοσύνες και μετά να το φοβήσουμε, να το τρομάξουμε, να του δώσουμε λάθος πληροφορίες και με τις λάθος πληροφορίες που θα πάρει να πάθουμε πράγματα.
0: Μάλιστα. Και έρχεστε δηλαδή στο αποτέλεσμα των γεγονότων που συμβαίνουν, είτε μια επίθεση σε ένα παιδί, είτε ενός ζώου, δηλαδή σε ένα μικρό μωρό, οφείλεται και στον τρόπο διαχείρισης του ιδιοκτήτη που είναι ενήλικας και
1: 100%.
0: Που... Ναι.
1: 100%, ναι. Γιατί τα σκυλιά επιτίθενται όταν θα φοβηθούν.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν έχεις ένα σκυλί και τα παιδιά το μελιοτραβάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάποια στιγμή αυτό το σκυλί μπορεί να αρχίσει να φοβάται και να αμυνθεί. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό. Μιλάω γενικά ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια και εμείς και τα παιδιά μας και όλοι για το πώς φερόμαστε στα ζώα. Έχει βρεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι πάνω από 40 χρόνια που υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν έχουμε ένα σκύλο στο σπίτι μειώνεται τα ποσοστά καρδιακιακών νόσων, μειώνεται τα ποσοστά αυτοάνωσων, λειτουργεί εναντίον της κατάθλιψης. Όταν τα παιδιά είναι μοναχοπαίδια πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ζώο στο σπίτι για να τους κάνει παρέα. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την ψυχική και σωματική υγεία η παρουσία των ζώων μέσα στο σπίτι. Αλλά όπως σας είπα, δεν μπορεί να σεβόμαστε το πλυντήριο περισσότερο από το σκύλο. Πρέπει να σεβόμαστε τον ζωντανό οργανισμό, ναι, περισσότερο από το άψυχο.
0: Ναι. Και είναι γεγονός ότι δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα έχει αρχίσει κάτι αντίστοιχο που γίνεται στο εξωτερικό, που πηγαίνουν ζωάκια, σκυλάκια συγκεκριμένα, σε μικρά παιδάκια που είναι και που επιθυμούν και αυτά να τα έχουν τα σκυλάκια στα νοσοκομεία, που περνάνε μια πολύ σοβαρή αρρώστια και έρχονται σε επαφή με τα σκυλάκια και νιώθουν χαρά, νιώθουν αυτή την ιδιαίτερη επαφή.
1: Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό και νομίζω έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, όχι μόνο για τα παιδάκια, δηλαδή στο εξωτερικό το κάνουν και για τους ενήλικες ασθενείς. Ναι. Ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει ποια είναι η βοήθεια, γιατί πέρα από το χαϊδεύω και είναι συμπαθητικούλη και χαίρομαι που το χαϊδεύω, πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι βοήθειας που ακόμη το ψάχνουν πώς γίνεται αυτό. Βγήκε μια πολύ ωραία εργασία από την Ελβετία σε ένα κέντρο αποκατάστασης κρανιοκεφαλικών κακώσεων, που οι άνθρωποι δεν ήταν μόνο ότι είχαν αδυναμία κίνησης, αλλά είχαν και μια τεράστια αδιαφορία, γιατί πολλές φορές όταν παθαίνεις μια εγκέφαλος χάνεται το συνέστημα και μπαίνεις σε μια τεράστια αδιαφορία. Βρήκαν το μόνο πράγμα που τους κινητοποίησε ήταν η παρουσία αρνιών. Διάφορα πράγματα είχαν προσπαθήσει, ανεπιτυχώς. Βάλανε λοιπόν τον άνθρωπο ένα προβατάκι και δίπλα ένα καλαθάκι με χορταρικά. Και ο άνθρωπος που καθόταν αδιάφορος κοιτώντας το υπερπέραν και δεν ασχολιόταν ούτε με το να φάει ο ίδιος, άρχισε να ταΐζει το αρνάκι. Και μετά άρχισε να πηγαίνει βόλτα το αρνάκι. Και μετά άρχισε με το αρνάκι να ξυπνάει. Τώρα, τι σχέση αρχιετυπική είναι αυτή 100.000 χρόνων, ότι το αρνί είναι πολύτιμο για τον άνθρωπο, άρα πρέπει να ταΐσουμε το αρνί και γίνεται πιο πολύτιμο και από τον ίδιο τον εαυτό μου, δεν ξέρουμε. Πάντως η μελέτη βγήκε ότι στις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις το άρνη συνεφέρει τους ανθρώπους.

0: Δεν είναι μόνο το άλογο, το σκυλάκι, το λαγουδάκι. Ναι. Όλα τα ζώα έχουν τη θέση τους σε αυτό το φάσμα της θεραπευτικής, ας πούμε, επίδρασης στον άνθρωπο. Η διαφορά τώρα του αλόγου, του γαϊδουριού και του μουλαριού, των υποειδών δηλαδή, είναι ότι είναι παρεμβατικά. Δεν είναι είμαι εδώ και σε κοιτάω με λατρεία και σου παρέχω ηρεμία και ασφάλεια. Είναι παρεμβαίνω. Σε βλέπω να είσαι έτσι και σε πιάνω και σε κουνάω από τη θέση σου. Mm. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά εκεί που καθόσαστε να έρθει ένα άλογο να σας πιάσει από το χέρι μαλακά και να σας τραβήξει και να σας δείξει να καταλάβετε ότι είσαστε σε λάθος θέση, θα πρέπει να αλλάξει θέση ζωής. Και το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, λέει πω μου άλλαξε θέση, είμαι σε λάθος θέση ζωής. Αυτό δεν θα το κάνει το προβατάκι. Τα πρόβατα, τα σκυλιά, τα λαγουδάκια όλα κάνουν παρηγοριά, κάνουν γλύκα στην ψυχή.
1: Ναι, ναι.
0: Παρέμβαση δεν είναι σίγουρο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε αν τους δοθεί και ευκαιρία, γιατί όπως είπα στα άλογα έχει δοθεί ευκαιρία. Δεν ξέρουμε και στα σκυλιά και στα πρόβατα αν δοθεί ευκαιρία τι θα γίνει. Εμείς έχουμε προβατάκια θεραπευτές πάντως. Mm-hmm. Έχουμε προβατάκια που είναι και πάρα πολύ απαιτητικά και που μπαίνουν μέσα στις θεραπείες. Αυτό είναι το αστείο, ότι εκεί που βοσκάνε ξαφνικά μπορεί να μπουν μέσα σε μια θεραπεία, να κάνουν κάποιο σχόλιο για να φύγουν. Το τι σχόλιο κάνουν. Ακούνε το σχόλιο του προβάτου και συνεχίζουν. Τώρα τι λένε μεταξύ τους δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι είναι συνδυασμένη θεραπεία. Θέλει χρόνια για να δούμε αν αυτά τα δύο συνεννοούνται προς εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.

0: Νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι της υπόλυσης. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε εσείς που πιθανότατα εγώ δεν...
1: Αν σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Θα έρθω. Και το ωραίο είναι, επειδή λέω θα έρθω, δεν με πιστεύουνε. Γιατί προχθές κάπου πήγα και λέει δεν το πιστεύουμε ότι θα έρθεις. Λέω θέλω το χρόνο μου κι εγώ. Θέλω το χρόνο μου και θέλω ειδικά φέτος, το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη τη σιωπή.
1: Η σιωπή είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ σοβαρό πράγμα, ναι, στη ζωή, ναι, μας.
0: Πολύ, δηλαδή φέτος που το έκανα στον εαυτό μου ήταν σαν να μου χάριζα το πιο πολύτιμο δώρο. Τι μπορεί να είναι το πιο πολύτιμο δώρο για έναν άνθρωπο?
1: Ο χρόνος με τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι. Ήταν συγκλονιστικό. Νιώθω σαν να έγινα μια καινούργια. Ένας καινούριος άνθρωπος.
1: Ωραία, η καινούργια ζωή λοιπόν θα έρθει στην υπόλυση.
0: Ναι.
1: Θα τηρήσει το λόγο της.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να μας πείτε πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε όλη αυτή την ενασχόληση με τα άλογα και να έρχονται τα άλογα που ζουν εκεί και πώς τα βγάζετε πέρα γενικότερα. Δηλαδή, είπατε ότι έχετε εθελοντές. Mm-hmm. Οι εθελοντές σε τι συνίστανται, δηλαδή τι προσφέρουν?
1: Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά.
0: Όταν λέτε δουλειά, εννοείται δηλαδή όλη αυτή τη φροντίδα που θέλει,
1: ναι,
0: και το...
1: Ναι, και τη φροντίδα, και εντωμεταξύ και πάρα πολλοί από τους εθελοντές έχουν εκπαιδευτεί σε αυτή τη μέθοδο, έχουν επιστοποιηθεί, οπότε δουλεύουν μαζί μας στα συντονιστές, στις θεραπείες και στα προγράμματα μάθησης. Κοιτάξτε, στην απάντηση, στην ερώτηση πώς τα βγάζουμε πέρα, η απάντηση είναι δεν τα βγάζουμε πέρα.
0: Mm.
1: Χαροπαλεύουμε. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Από πρακτικά εννοώ.
1: Από οικονομικά. Το τι μας κρατάει, η απάντηση είναι η τρέλα μας και η πίστη. Και αυτό το πράγμα που κάθε φορά που δουλεύουν τα άλογα και τα γαϊδουράκια μας, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και αυτό που βλέπουμε να παίρνουν οι άνθρωποι, είναι τόσο τεράστιο που μας κάνει να, εκεί που γονατίζουμε, να ξανασηκωνόμαστε και να λέμε όχι, πρέπει να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο για να το μπορεί να το πάρει ο κόσμος. Το τι με οδήγησε να το κάνω, σας είπα ότι είχα αυτό το σοφό δάσκαλο, το Bright Cloud, που ήταν η αιτία και αφορμή όλου αυτού του πράγματος. Ότι πήγα έξω και σπούδασα και είδα την πολυτιμότητα αυτής της μεθόδου. Και ότι εγώ όλη μου τη ζωή έχω σπουδάσει ιατρική, έκανα νευρολογία, ψυχιατρική. Πάντα έψαχνα να βρω ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι ο τρόπος που να μπορέσει να βοηθηθεί ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα, με, όχι με shortcut, με ουσιαστικά αλλά γρήγορο τρόπο, γιατί και η ζωή τρέχει και δεν έχουμε και χιλιάδες χρόνια να αφιερώνουμε στο κάθε πράγμα, και πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά. Και βλέποντας ότι αυτή η βιωματική μέθοδος είναι πολύ βαθιά και πάρα πολύ γρήγορη, γιατί μπορεί να δουλεύεις πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά να πας εκεί πέρα και μέσα σε 6-10 συνεδρίες να έχεις προχωρήσει πολύ περισσότερο από τα χρόνια δουλειάς. Γιατί χωρίς να υποτιμάω τη δουλειά που έκανα και εγώ όλα τα χρόνια στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχοθεραπεία έρχεται ο άλλος και σου λέει μέσα από το νοητικό του αυτά που καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Και μετά, ό,τι του λες εσύ, φρακάρεις τις αντιστάσεις του. Όπου εκεί είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Για να προχωρήσει και να σκάψει και να πάει παρακάτω.
0: Και πολλά χρόνια.
1: Στο άλογο δεν μπορεί να έχει πολλές αντιρρήσεις. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι κάτι και το άλογο σου κάνει πού στη μούρη, εκεί δεν μπορείς να του πεις ότι όχι, λάθος κάνεις αυτό που σκέφτομαι εγώ, είναι σωστό και αυτό, γιατί δεν το απασχολεί κιόλας η άποψή σου. Θυμάμαι μια κυρία που είχε έρθει και μου είχε πει ότι πήγε στον ψυχοθεραπευτή της, γιατί είχε δουλέψει ένα θέμα και το άλογο της έφερνε συνέχεια στο μυαλό τη λέξη ντροπή. Και αυτή είχε θυμώσει πάρα πολύ με το άλογο, γιατί θεωρούσε ότι δεν τρέπεται. Είναι μια μοντέρνα γυναίκα, καταξιωμένη και δεν τρέπεται καθόλου. Και πήγε στον ψυχοθεραπευτή της, με το οποίο δούλευε αρκετά χρόνια, και όταν της είπε, και αυτός ψιλοειρωνικά, τι γίνεται λοιπόν με τα λογάκια, του είπε βλακίες, γιατί μου έβγαλε συνέχεια τη λέξη ντροπή. Και πετάχτηκε πάνω ο θεραπευτής και είπε, δόξα τω Θεώ, 4 χρόνια προσπαθώ να σε πείσω ότι είναι πάνω στην ντροπή βασισμένα τα προβλήματά σου, και μου λες ότι δεν ξέρω τι λέω, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, δεν το άκουγε από τον
1: θεραπευτή. Δεν μπορούσε να το ακούσει, ναι, ναι, και δεν μπορούσε να το αποδεχτεί.
0: Είναι.
1: Γιατί η λέξη ντροπή στο κεφάλι ήταν ταμπού, άρα μου λες βλακίες. Και ήρθε και με λέει: θέλω να το καταθέσω ότι τουλάχιστον ο ψυχοθεραπευτής μου ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Προφανώς λοιπόν, εγώ ντρέπομαι πολύ και προφανώς πρέπει να το δουλέψω. Λοιπόν, γιατί τι θα πει το άλογο? Μπορεί να πει το άλογο, λέει βλακίες. Λέει μέσα στο μυαλό μου, έτσι. Στο μυαλό μου έρχεται αυτό το πράγμα και είναι βλακία. Αλλά δεν είναι, γιατί αυτά που αναδύονται μέσα μας είναι η πραγματική πληροφορία που μας τη βγάζει στην επιφάνεια. Άρα αντίσταση μηδέν εκεί πέρα. Και το άλλο πράγμα που έχουν που είναι μεγάλο πλεονέκτημα, είναι ότι δεν έχουν καρφώσει κανένα μυστικό ποτέ σε κανέναν. Mm. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς ποτέ δεν μας λένε για ποιο λόγο έρχονται. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να μαθαίνουμε. Το διαπραγματεύονται με τα άλογα και μπορεί να είναι μυστικά τα οποία δεν θα τολμούσαν ποτέ να ανοίξουν το στόμα τους να το πούνε σε ανθρώπους. Εκεί τα συζητάνε με τα άλογα γιατί ξέρουν ότι έχουν και το απόλυτο απόρριτο και την απόλυτη έλλειψη κριτικής. Δεν θα σε κριτικάρει το άλογο. Για κανένα τρόπο. Είναι εκεί για να σε αγκαλιάσει και να σε βοηθήσει, δεν είναι να σε κριτικάρει και δεν μας λένε τίποτα. Και αυτό είναι ένα παράπονο που έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Θα ρωτήσω, άντρες έρχονται?
1: Α, πολύ. Είναι πιο εύκολο για τους άντρες.
0: Φαίνεται, ναι, μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλή μέθοδος
1: των
0: ανδρών.
1: Είναι πιο εύκολο για τους άντρες. Ακριβώς.
0: Μου δώσατε πολύ ωραία λύση.
1: Για κάποιους άντρες της ζωής σας.
0: Ναι. Πολύ ωραία λύση και χαίρομαι που μας το είπατε αυτό. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που
1: ήσασταν
0: απόψε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να μιλάμε μαζί, γιατί είσαστε υπέροχη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πάνω απ' όλα να είστε γεροί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα. Και εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, φίλοι μου, σε λίγο θα είμαστε με την κυρία Πασχάλη από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι να σας χαλαρώσουμε με την υπέροχη μουσική του Ιωσήφ Χατζιώσεφ. Και σε λίγο πάλι κοντά σας.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί, αφού αποχαιρετήσαμε την κυρία Μακρογιάννη, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη την κυρία Τέρψη Πασχάλη. Η κυρία Τέρψη Πασχάλη, φίλη μου, ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs, τα χαρισματικά σκυλιά της οποίας εδώ και χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία. Η ομάδα έχει συνεργαστεί με φορείς όπως η ΕΛΕΠΑΠ, το ψυχιατρικό τμήμα του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης, και τα αποτελέσματα, φίλοι μου, είναι εντυπωσιακά. Κυρία Πασχάλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Λυπάμαι που ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να έρθετε και από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Αν και είναι δύσκολο, θα το θέλουμε κι εμείς.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σας δοθεί η ευκαιρία. Γιατί πάντα έτσι ιδιαίτερες ενασχολήσεις που δεν θα το έλεγα ότι είναι δουλειά.
1: Δεν είναι δουλειά, είναι μας είναι εθελοντισμός.
0: Και λειτουργήμα.
1: Όλη η δράση, ακριβώς. Ναι. Όλη η δράση είναι εθελοντική από την ίδρυσή της μέχρι και τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ένα ζώο να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός ατόμου με αναπηρία και πώς θα το βοηθήσει.
1: Λοιπόν, αυτό που θα κάνει ένα σκύλος είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανένας από εμάς τους ανθρώπους. Είναι ότι στέκεται απέναντί μας. Μιλάμε για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους θεραπείας, που τους αρέσει πάρα πολύ το χάδι, η αγκαλιά, και είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρική. Οπότε από τη μία πλευρά το έχουμε δεδομένο, και από την άλλη έχουμε τους συμμετέχοντες, είτε είναι άτομα με αναπηρία ή ψυχικές ασθένειες, που έχουν απέναντί τους ένα τετράποδο που το μόνο που ζητάει είναι η αγάπη τους και η επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, φεύγει από τη μέση και το πώς θα με κρίνουνε και το πώς θα με δούνε και το τι θα σκεφτούνε. Το σκύλο δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι απέναντί του. Ναι. Τον ενδιαφέρει μόνο να το βοηθήσει.
0: Σωστά.

0: Πώς βρεθήκατε εσείς να ασχολείστε με αυτή την αποστολή? Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, δεν είναι το αποτέλεσμα να το αποκαλείς δουλειά. Θα έλεγα ότι είναι λειτουργήμα.
1: Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της αναπηρίας και κάποια στιγμή έμαθα για αυτές τις δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι διαδεδομένες εδώ και 40-50 χρόνια, κυρίως στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο εδώ στην Ελλάδα. Άρχισα να ψάχνω, να ενημερώνομαι στο διαδίκτυο πώς μπορούσαμε να το φέρουμε εδώ. Πάρα πολύ μελέτη, πολύ κόπος, μαζί με τη Μαρία Ντιστογιάννη, η οποία είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και είναι υπεύθυνη της ένταξης των ζώων στην ομάδα μας. Διαβάσαμε πολύ, ξεκινήσαμε σιγά σιγά και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια πολύ όμορφη επιστημονική ομάδα, αν και εθελοντική, και να προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ, ξέρετε, αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω καταγωγή από εκεί, από τη γιαγιά μου, η οποία ήταν μια εκπληκτική γυναίκα με πολύ μεγάλη μόρφωση, με καλλιέργεια, και μας βοήθησε πάρα πολύ όταν γυρίσαμε από το εξωτερικό ο αδερφός μου και εγώ, με τη γλώσσα, την ελληνική, παρόλο που είχε χάσει και το φως της. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όταν θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, θα έχω το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Θα ήταν μια πολύ ωραία έτσι ευκαιρία να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε και απόψεις, εσείς με τη δραστηριότητά σας, εγώ με τη δουλειά που κάνω, αν πιθανότατα δεν ξέρετε πολλά πράγματα για μένα, και να σας πείσω να έρθετε στην Αθήνα να κάνουμε έτσι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι χαράματα να βρεθούμε από κοντά.
0: Μου είπατε τι περιλαμβάνει η συνεδρία με ένα σκύλο και θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε αρκετά αποτελέσματα? Δηλαδή είναι κάτι που μπορείτε να μας δώσετε και μια εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς και η ομάδα μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που ασχολείται με αυτό, είναι το Animal Assisted Therapy, είναι διεθνής όρος. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων, που σημαίνει ότι κάνουμε τακτικές συνεδρίες, δηλαδή το πρόγραμμά μας είναι εξατομικευμένο. Ξεκινάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τελειώνει Ιούνιο, μια σχολική χρονιά να έχουμε στο μυαλό μας. Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξιολογούνται και μετρούνται τα αποτελέσματα που έχουμε από το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει σε όλη τη χρονιά. Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι, καταρχήν ξέρουμε ότι το κίνητρο σκύλος είναι πάρα πολύ ισχυρό. Θα ήθελα να φέρουμε στο μυαλό μας ότι όλα τα παιδιά ή ενήλικες, τα οποία είναι σε αναπηρία ή επειδή γεννήθηκαν έτσι ή από κάποιο ατύχημα, όλες οι θεραπείες τις οποίες υποβάλλονται συνήθως είναι επωκοδινές και αν δεν είναι επώδυνες είναι ενοχλητικές. Και έρχεται τώρα ο σκύλος, εμείς δεν αντικαθιστούμε καμία απολύτως θεραπεία, το τονίζω αυτό. Έρχεται ο σκύλος ο οποίος περιμένει απέναντί σου και σου λέει «αν θέλεις ασχολήσου μαζί μου».
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Αυτό το «αν θέλεις» και την χαλάρωση προσφέρει και την ηρεμία ο σκύλος, από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά να περάσουμε το πρόγραμμα που έχουμε για κάθε συμμετέχοντα. Επίσης, κάποιος συμμετέχοντας με ψυχικά προβλήματα, το πιο απλό, έχει ένα αυτή να τον ακούει, χωρίς να του πει το αντίθετο.
0: Ναι, ναι. Και χωρίς να μπαίνει στην ένταση και στην προσπάθεια
1: ακριβώς,
0: να επικοινωνήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όλα αυτά, τα αποτελέσματα που μας δίνουν είναι καταπληκτικά.

0: πάρα πολύ που τα είπαμε στο και λίγο, κυρία Πασχάλη.
1: Εγώ χάρηκα.
0: Και δίνω στον αέρα την υπόσχεσή μου ότι ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη που θα κάνω ένα ταξίδι πριν από τις γιορτές, θα επικοινωνήσω μαζί σας πριν έρθω, ώστε και εσείς να έχετε χρόνο να βρεθούμε.
1: Βεβαίως. Επίσης θα ήθελα να πω, σε όποιον θέλει να δει τη δράση μας,
0: ναι,
1: μπορεί να τη βρει και στη σελίδα μας στο Facebook, σαν Therapy Dogs.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει στο σελίδα με το www.therapydogs.gr που μπορούν να δουν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν έτσι ζωντανά αυτό που κάνουμε και τη χαρά που προσπαθούμε να δώσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό να ρωτήσω πριν κλείσουμε, είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις?
1: Εκπαιδεύουμε άτομα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν παρόμοια δράση στην πόλη τους και αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτη, και υπάρχει και στην Πάτρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Εδώ στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα δεν είχαμε κάποιον, δεν μας δήλωσε κάποιος ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε από αυτόν που θέλει να εκπαιδευτεί από την ομάδα μας, που πέρα από το σεμινάριο υπάρχει και βιωματική εκπαίδευση πρακτική στη συνέχεια, είναι το μόνο πράγμα που ζητάμε. Δεν μας αφορά αν θα το κάνει εθελοντικά, αν θα το κάνει επάγγελμα. Σεβασμός στο συμμετέχοντα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ευαίσθητες ομάδες και θέλουν τον απόλυτο σεβασμό μας.
0: Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πασχάλη, που
1: ναι,
0: είχαμε αυτή
1: καλά
0: την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε έστω τηλεφωνικά και να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, γιατί εμείς κάναμε την προηγούμενη ώρα ένα αφιέρωμα με την κυρία Μαρκογιάννη, η οποία δουλεύει με τα άλογα. Την κυρία Νίκη Μαρκογιάννη στην υπόλοιση.
1: Νομίζω τη γνωρίζω, ναι, ναι, στην Αθήνα.
0: Στην υπόλοιση.
1: Χαρά να γνωριστούμε. Ναι,
0: ναι, στην υπόλοιση. Και θα ήταν ωραίο να γνωριστείτε, βεβαίως.
1: Ναι, έχουμε γνωρίσει στην διάρκεια συναντήσεων που κάναμε με το Υπουργείο Υγείας, γιατί είμαστε σε μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια να μπει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που θα δίνει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος σκύλος ότι είναι θεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Να μην μπορεί ο καθένας να πάρει το σκύλο του και να πει ότι κάνει κάτι ανάλογο, να υπάρχει νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συνεργασιών, εκεί είχαμε γνωρίσει και την κυρία Μαρκογιάννη.
0: Εγώ ήλπιζα ότι θα μπορούσατε να είσαστε μαζί μας και με την κυρία Μαρκογιάννη. Αν όμως μας δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον και μπορέσετε κι εσείς να έρθετε στην Αθήνα, θα είναι ευχής έργων, έτσι. Γιατί δύο γυναίκες, οι οποίες η κάθε μία από τη δική της πλευρά ασχολείται με τόσο ευαίσθητη ομάδα που έχει να κάνει με την ψυχολογία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δύναμη στη συνέχεια του έργου σας. Να πάνε όλα καλά, ακόμα και με τη συμμετοχή,
1: ωραία,
0: του κράτους. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Πασχάλη.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να...
1: καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, και εμείς, φίλοι μου, εδώ να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας βραδιά με αυτά τα τόσο πολύ ενδιαφέροντα θέματα που μοιραστήκαμε μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις συνεργάτες της εκπομπής Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, καθώς επίσης και τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε την υπέροχη μουσική. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, εσείς να μην ξεχνάτε να προσέχετε, φίλοι μου, τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

Μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε, φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτό το παιδί μου που σου προκαλεί. Ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πήγε.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή
2: πήγε. Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνω.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα είναι τέτοια. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου κανονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου κανονή.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.